αυτοί φινήτην όφεν Άγγεος ετάγιωτε μας ηθίες, ο εν Αποστόλος εθώευ, ευγοέμος, έτσι όμοι βόλην χετβητήρου, βαϊγάρ βιβασόμα ηθόν αβάσ, εγεν συνώνεμαν και μη συνσετεύευ,